και μόνο εμείς. Σε συνέχεια. Η Μπούνεια. Σου είναι εμείς που νομεράγεται. Seviyorsak bir sebebi var. Seviyorsak bir sebebi var Hamza. Dur bakın bu.